Και θα δω κουβί και θα γιούλα δεν αν χαρτσουμιστό, έναν τη τρόνικο.